0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη. Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are Ειρήνη Ζαχαρίδης
0: and George Kitsidzis.

0: Αυτό είναι το τέλος του προγράμματός μας. Θα μας ακούσετε και πάλι την άλλη Κυριακή από τις 3 ως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM Radio. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Γιώργος Κετσετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη.
0: Ακολουθεί το πολωνικό πρόγραμμα. Γεια σας και καλή σας εβδομάδα.
1: This is the end of our Greek program. We'll be with you hopefully next Sunday from 3 to 4 p.m. from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. Your hosts today were Irini Zakharidis
0: and Josh Ketsedzis.
1: Thank you for listening. Have a great week. Stay safe and stay tuned for the Polish program.